0: ναι, το ματροσά. Όχι το ματροσά, τι είναι, κόκκινο το σάτλερ. Αωνία σε λάθο, φλιγκά. Έλα, όγγελα, αωνία σε λάθο. Είμαι φλιγκά. Παγεμάτε κόψο, τα μάλλον. Το μάνι, πού με κλαδί.
1: Σμάι, με ψάρε αφλίγκα.
0: Δεν είμαι ψάρε αφλίγκα.
2: Είμαι η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφάνεια, η Αφ

0: Δεν κοιμάμαι, δεν ηρδάμε.
1: Που δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
2: Όταν
1: αρχίσαμε να σε θυμάμαι. Δεν κοιμάμαι, το ξέρεις. Υποφέρω, υποφέρεις.
0: Σε παρατηρήσεις.

0: τις νύχτες.
1: Τέλει, έχει το μικρόφωνο. Μάτσε δεν είναι μικρόφωνο.
0: Όπως εγώ.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν έχω το σπανί. Αχ, δεν κοιμάμαι.

0: το πήρε.
1: Εσύ χαίρομαι το, χαίρομαι το, χαίρομαι το, ανεχαίρομαι το.
2: Ανεχαίρομαι το. Μόνο Χάνα.

0: και σιωπή μου.
1: Μπαγό, σοβαρά.
0: Μπαγό και μισή σιωπή. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Και έγινε σαν
1: αστεναγμός.
0: Δεν έφυγες ποτέ από τη ζωή.
1: Αγιόμου θέλω όλα ακλατώ, θεωμού θέλω παλαγκάνι.
0: Είναι βραδιές όπως αυτή που ένα παράπονο θα φύγει.

0: παλικάρι.
1: Έλα Σλόμι.
0: Τέτοια ώρα στο μπαρδάρι.
1: Αβαλάβει, κόμμα από η μαμά.
0: Εγώ δεν είμαι παλιάζι. Καημούς για να αγοράζω.
1: Αγιά τη ζάχε. Λόλο, λόγια θέα. Λόγια θέα.

0: Άλλα έστρα πίτσι.
1: Άλλα έστρα πίτσι. Πεζοδρόμιο παλικάρι μου.
2: Μα είμαι σπυρός, λέω σε πάρει τα ρέθμα, να κοντά. Αρβέ το άλλο σαβά.
0: Ελικό, είναι κόρ.
2: Τσβερί, τσβερί, νο, αν είμαι νακιά, τσβερί. Τσβερί, ας δει, αν είμαι νακιά,
0: τσβερί. Ρέκα, ρέκα, σε μάθε.
2: Αν είμαι νακιά, αν είμαι νακιά.

0: Καρατίστησανα.
1: Πόσο καιρό θα ζήσεις.
0: Καρατίστησανα. Μα το μέρετε να το είσαι. Καρατίστησανα.
2: Πάρε μου λίγο
1: και κρατή και γράφε αναμνήσεις.
0: Θέλω τα παιδιά. Τα κλουτονίμα.

0: κοίτα.
1: Ρίγμα.
0: Λόλο. Λέφων και όταν.
1: Μη μου μιλάτε.
0: Μη μου μου. Όταν πάω. Μου. Εβάντη.
1: Οκ.
0: Άχλα. Μη μου μου μου μου μου. Δε όχι σε ουσία. Μία μαλχήν.
1: Όχο. Σμα είτε σύ. Όχο. Καμαντά.
0: Δεν μπορώ να σύρω και...
1: Εγώ μη σάω. Ένα σετά, εντάει με μέσα αυτό.
0: Αν είμαι μέσα αυτό. Μάτε, σαν το σιρή. Για μένα.
1: Ρέγκα, ואת השיר הזה ביקש לשמוע גדיס, וזה מוקדש לירקונה בהמון המון אהבה מגדיס, היי דה גד. נוטיס בקנקיס.
0: איזה שיר.
1: יסן הנפו, באמה.

καρδιά βρίσκει τον δρόμο τη. Σε μια αγκαλιά ή ψάχνει μόνη τη. Κάπου να πιαστεί.

0: έξω από το σπίτι σου.
1: Τη δίλαξή μας όμως.
0: Εσύ τέτοια μέρα.
1: Σε άσαψε λαχανό. Και το λάγα. Λόμα είναι.

0: Τη μοίρα όμως να αλλάξει κανένας δεν μπορεί. Κλάψε καρδιά μου, κλάψε.
1: Δεν καλέσαι, δεν καλέσαι.

0: στο μάγκα τώρα χαζά.
1: Από
0: πού καλά τεκέω θα έλεγε. Μη μαγείς μόνο στα φράν. Μα
1: όλοι
0: αυτοί. Λίκο, όλα καλά θα κορέ παλού. Αλλά δεν παλαγκά μας κορέ πω. Κάμα τεκέω. Πρώτη φά, πρώτη σάμε, πρώτη σπέι. Μα κορέ πω.
1: Να έρθεις ξανά.
0: Αλλά κόλιο μας εγώ.

0: Ας το λεβάτε.
1: Κι από αγάπη είναι χαμένη.
0: Λάμα, αν είσαι αυτή ο ταξιμονίκ πάω.
1: Δεν με πόνεσε κανείς.
0: Είμαστε κυβερλά, σε εγώ τα χαμιά,

0: Ποια
1: δεν θες να μου
2: λόγω. Το πετώξω μία. Ουγδάς σε λεχά. Λόλο, κόντε φορ, πατέρα, δε. Ουγδάς
3: στενή λίπα, μόνα, βαμιώθη. Ποια σου ξελά.
2: Φίλους.

στο Βίγλανδια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν είναι σημαντικός βέβαια. Δεν

0: Για πότα σφλακ να δεις, το αίμα της να
1: δίνεις.
0: Μα κι ο πατέρας
2: ο αβήματος
0: είναι
2: ήρωας
0: λοιπόν.
1: Παγαμάνης ο Καλεβάτ.
0: Άνοιγμα όλα.
2: Μέτε μια γίνητα πρόσταμ τηλέβδεχα. Μεγάλη σε αυτή την κάμα νησιώδη λαδάει.
1: Τώρα θα δει εσά εξέ μαζί είναι η Καρίμ. Για μας. Δεν πάνε μου πει. Δεν πρέπει να σε σου.

0: Ραφαέλ.
1: Τώρα να με βρει.
0: Ραφαέλ,
1: εκπαρμογραφικό. Θα πάρω ελικόπτερο. Απόψε να γλιτώσω.
2: Να το βάλει, πα το πανιέσαι.

0: de empezar.
1: Όμω και λαστικά σε όλε τι δουλειά.
0: Για φεύγει τα τούτα τα καλύτερα.
1: Εσύ καμιά δεν άξιζε.
0: Στέλνει το βραδίνι του Θεού, σε έστειλε μπέκαλε παπέ.

0: σε κόλλα.
1: Σε κόλλα.
0: Άιντε λαμπλή.
1: Μια ιδέα είναι όλα.
0: Μα έχατε λόγω. Μα έπακανε.
2: Αλλά έτσι ήρθε η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η χάτη. Η

0: στον Air 105,4. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχουμε κλέμα, Αντικόνε, Αντικόνε. Αντικόνε, Αντικόνε.

0: κάτι σε μισώ.
1: Μην με κοιτάει, Νίκος, βέρτι είσαι
0: κοιτάει. Μα, το σέλιγα αυκά, ανηλόμβιν.
1: Άντε, Ισραήλ, ποιμιούχα τη σφυρχά, Νίκο.

0: ανεξήγητο. Έδε σιρ. Έδε σιρ. Για αλλά. Βάι, βάι, βάι, βάι, βάι, βάι, βάι. Γεια σα, χωτσίρι, τι άλλο θα γίνει. Γεια σα, σε κόλ.
1: Μη με κοιτάζει.
2: Δεν χαζάγα, λέμε, σου με μένα.
0: Ουδέα,
2: ουδέα σε έλσα και το έμεθα σύρ, μα άλλα θότ.
0: Ρέγια, μη μέλη όσο δε κόκολες.
2: Όλοι μέλεχα.
0: Δεού. Ας δεν είναι εδώ.

0: Μα φυσικά.
1: Νου, κάμα μα να είναι τέτοιο αυτό, ήταν ενόμενη.
2: Μη φοβάσαι αστέρι μου.
1: Είναι η βάση του εφάσματο χωριστό. Λόλο.

0: Mas e essa, né?
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λιτά.

0: את השיר הבא ניסו מקדיש לך רחלי. שיר חדש של יניס פלוטרחוס, פרנס קלה, שיר יפה.
1: פרנס קלה, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Φιλέκα.
1: Κύριε Γεωργιάκος του Μπαμπά Κώστα. Δεν ξέρω πώς θες. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα

0: פשוט עונג צרוף.
1: זה עונג סרט בקאדי, זה עונג סרט בקאדי אלבום. ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε,
0: σας ευχαριστώ πολύ,
1: και σας δίνω και σας παίρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.